0: Για πια τη χαρά.
1: Βαδό έργη. Βιεφνέει. Εδώ τσιωνά.
0: Θα έτσι φωνώ. Εβέτε φετά.
2: Για γίνε και πού τώρα. Μου είμαι φωνούς η κόλλη.
3: Ουπα. Ουπα. Ουπα. Ουπα. Ουπα. Ουπα. Ουπα. Ουπα. Ουπα. Ουπα. Ουπα. Ουπα. Ουπα. Ουπα. Ουπα. Ουπα. Ουπα. Ουπα. Ουπα. Ουπα. Ουπα. Ουπα. Ουπα. Ουπα. Ουπα. Ουπα. Ουπα. Ουπα. Ουπα. Ουπα. Ουπα. Ουπα. Ουπα. Ουπα. Ουπα. Ουπα. Ουπα. Ουπα. Ουπα. Ουπα. Ουπα. Ουπα. Ουπα. Ουπα. Ουπα. Ουπα. Ουπα. Ουπα. Ουπα. Ουπα. Ουπα. Ουπα. Ουπα. Ουπα. Ουπα. Ουπα. Ουπα. Ουπα. Ουπα. Ουπα

0: Ας να σκεφτόρθει εσύ σε μισάνε την βία, δασάνε.
1: That's so careful.
2: Urban FM 103.5.